0: σώτιο άνελου γουμίστη της πολτόρ. Στα σαμαμίνη αγκουμβιάλε παλούνε δε λα παλαμάν. Κρόσια μαριβάτ, αουν πίβιο, απιάμο, διθρόντε. Ποσέμο κυρά, ατέστρα, και εσύ στα σκρίτε Φιρέντζε. Τα λάτρα πάρε στα σκρίτε Νάπολε. Μοί, με ζωμέσαι, ναι, πρέπει αμέτα. Κούσι, σωμέσαι, ροκ, κλουβο, καμπέρτε, σωλε μέσαι, ζωβαλού και τούτσι. Σωγητάτε, να μπνουμπέλ, φαρέτε, τζάλ, εν εντερουτόρ, κούσι, απίτσι, ερμόρ, απίτσι, ερμόρ. Κούσι, σε βέτε, και σιάμω κουά. Προσικόμε, σιτάτε, πιόβε, εν με τσιπουτέ, στα ρουβενά, λουφαρέτε, σε μη φαγέτε, ζάπερ, κακό. Che vuol dire? Ah, bici, anche rock, ma rock è già ruvenata così con la bocca aperta. Quindi, ci ho ruvenate di cucina, ci puoi stare, però lo farete, mi servesse. Quindi, facetemi sapere a tu venga fa. Ya, ya, mio frate, ya.
1: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
2: Ciao, Puglia, buon ascolto.
3: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il colmo per un marinaio? Rimanere vestito anche sotto coperta.

0: ο Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τα τηλέφωνα τη μου, πήγε στο τροματή του νούμερο, σόπρα σε γρετηρία τηλεφώνικ. Θα περκάτε τα μπεζόνι, φαγέτε μέσα με καρύβι, είναι ο άτιμο.
1: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
2: Ciao, Campania, buon ascolto.
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un ortolano? Dire sempre cavolate.